Η Νικάνο, η Αδωτάνο. Θέλανο και ενδιαφέλανο. Ανάχνω όλοι είμαι.